Κόνιε κβέλι, για σημαίνε, βόλε κβέλι, βόζισμένο, κράβα βέλι, δόγιμένε, μόγια τέλε, ρεπομέλε, μόγια πουρα βόντου ντουρα, μόγια γουσκα βόντου πλούσκ, μόγια ράτσα μπλάτο τάντσα.